στιγμή, τι τραγούδι. Η πολύ πολύ πολύ καλή πλευρά των 80's. Absolute Beginners, ο David Bowie, από ένα άλμπουμ, ένα soundtrack που μας έχει δώσει πάρα πολλά τραγούδια.

Τον Chris Norman μπορείτε να τον ακούσετε βράδυ στον Βρακέ FM σε άλλες μπαλάντες. Μαζί με την Αμερικανίδα Suzy Quattro και το μοναδικό της τραγούδι που ξέρουμε, Stable Nene. Καλημέρα στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Πάμε να δημιουργήσουμε αγράφη και να ζήσουμε έναν αξέχαστο Αύγουστο. Challenge accepted. Εδώ θα είμαστε. Καλημέρα και στο μονολίθι της Πρέβεζας. Διακοπές. Καλημέρα, Λέκο. Εμείς είχαμε κάτι διακοπές ρεύματος. Αύγουστο δεν έχει διακοπές. Γιούμνα και Ντιμζάχ. Για την Κατερίνα από τη Λευκάδα.

χώρες να έχουν συναντηθεί ποτέ, η Γιούμνα και ο Ντιμζάχ, κάπου ανάμεσα από Ισραήλ και Θεσσαλονίκη. Ήταν η δεύτερη καραντίνα μας στο 21, The Small Things. Τι μαγικό, πόσο μαγικό τραγούδι. Μοναδικό. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στο Μύτικα Πρέβεζας. Καλημέρα στη Σκωτία, καλημέρα Μιχάλη. Πάμε Ελβετία. Βερόνικα Φούσαρο. Beats. The framing was right. The painting. Της παραλίας Beats.

από την Ελβετία, επίσης μες στην καραντίνα, μαζί με το προηγούμενο The Small Things, μας είχε έρθει η Βερόνικα Φούζαρο, Beach. Και θα μείνουμε παραλία. Με θέα στη θάλασσα, καλό ζερό. Φάσα λαμέρα.

0: αυτό το μικρό θαυματάκι είχε μπει στη ζωή μας το 2004. Καλοζερό Φασαλαμέρ. Και το είχε πάρει μπάμπαλι και το είχε κάνει δες καθαρά, κάπως έτσι. Μ' αρέσει μπάμπαλι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα, γράφω από την Άρτα. Επέστρεψαν οι ετεροδημότες. Και συγγνώμη Στέφανε, αλλά κάθε φορά που βλέπω το όνομα Στέφανος είδα σκεφτώ το βάλε κι άλλο κύριε Στέφανε, έχει γιορτή. Αλλά τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι μόνο αυτό.
1: Καλό ο Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτός Στέφανος, δεν το έκανε ποτέ αυτός Στέφανος.
0: Πεθαίνω. Τι θα σας κάνω με τον Νταϊμιάνο Ντάβιντ? Τι θα κάνω εγώ με εσάς? The first time.

Κοιτάξτε, άξιο τώρα τροπή που έχει πάρει η μουσική, έτσι. Νταμιάνο Ντάβιντ, τον Μάνεσκιν, στη σόλο καριέρα του. Ήμουν ανάμεσα σήμερα από το The First Time και άλλη μια τραγουδάρα θα την ακούσουμε αύριο. Μαζί με Νάιλ Ρότζερς, τον άνθρωπο πίσω από τα μεγάλα δίσκο τραγούδια, Talk to Me. Αλλά, respect, εδώ έχουμε νικητή. Το 2026 έχει νικητή, τον Αύγουστο, το Mick Jagger.

εντάξει εδώ. Speechless που λένε και στο Βουργαρέλι. Οι Rolling Stones, ένα tribute στην Amy Winehouse και μια τραγουδάρα. You know I'm no good. Νομίζω το χρειαζόμασταν αυτό. Τώρα σκέφτηκα και άλλο γερόλικο, οπότε σε λίγο Billy Idol. Talk Talk, από τα πολύ αγαπημένα It's My Life.

αυτή τραγουδάρα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tele Systems. Μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Αύγουστο στον Αμβρακέ FM, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω αυτό. Γερόλικη συνέχεια. Bitter Taste.

0: ways to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside.
1: Λατρεμένος Billy Idol, it's a bitter στα γεροντάματα, bitter taste. Κρατάει, κρατάει δυνατά. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στον Κώστα Κότζη που ρωτάει τι ώρα είναι. Μπορεί να ρωτήσει και τον ποτάκι μας τι ώρα είναι. Η Λίνα ρωτάει το ποτάκι τι έπαιζε χθες το βράδυ 1:23. Wow, ερήμην, ταξίδι με τη μουσική. Α, αυτό δεν θα το βρεις εδώ σε εμάς. Σάκο Κίλερ, και σκεσέ.

Sacco Killer. Qu'est-ce que c'est? Far, far, far better. Οι Talking Heads, 1977. Παίζοντας με χρονολογίες, με είδη, παίζοντας μουσική τα πρωινά στον Αβρακέ FM. Και κάπου εκεί βρίσκουμε τους Elephant Stone.

Elephant Stone, Looking Through Baby Blue. Κάτι δικό μας τώρα. Hozier. Και μια γουλιά καφέ ακόμη. Στο τέλος και ο δεύτερος. Too Sweet.

Take My Whiskey Neat και τον καφέ μου μαύρο Hozier Too Sweet. Και κάτι που έλεγα στην αρχή και μου έμεινε ένα τραγούδι στο μυαλό. Δεν είπε κανείς ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. No one said this could be easy. Στην κατηγορία μάλλον με τα ψηλά άγνωστα, δεν είσαι αμβρακιώτης. Postmarks. Και έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά.

Postmarks. No one said this could be easy. Μετάνιωσα το πρώτο λεπτό τραγούδι. Αυτό τώρα θα φέρει χαμόγελα. Ο Μάικλ μας έβαλε φωτογραφίες από το North Berwick. Πλούσιες φωτογραφίες. Τι εννοείς? Θα έχετε Cool and the Gang στην αυλία. Το πιάνω καλά. Love Platonic. Απ' τα χέρια του Dimzar.

Φρανσουά Φαλτμάν, Love Platonic, Νάνα Καλά ο Δήμος, Νάνα Καλά Θεσσαλονίκη, ο Ντιμ Ζαχ, που τα έφερε ξανά στις μέρες μας και στο airplay μας. Θα βγούμε λιγάκι εκτός χρόνου, αλλά επειδή είναι ξανά μια κουβέντα για Ιταλούς. Σιμών Κουτρί, La Bambola. Αυτό είναι το αποχαιρετιστήριο για σήμερα. Πάντα εκπομπή ξεκινάει με κάτι ιδιαίτερο. Αυτή η εβδομάδα θα είναι έτσι, θα το παρακάνουμε. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ήταν η πρωινή σας παρέα. Οι σταγόνες αλκοόλ στον καφέ σας. Μείνετε ασφαλείς και μείνετε κοντά σε μουσική, σε ραδιόφωνο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιόπ, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!
3: New York, just like I pictured it. Godfather.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

all, I lost it all. I lost it all, I lost it all. I've lost the door.

My best advice.

Ανδρακία FM. Funky.

0: notice all those stupid little things. They ain't working. No, they ain't working anymore.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Tomu Joglu Shoes.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

things tonight that you never dreamed.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

στίβο, σου έφτιαξα ναό. Με πλάκες της Καρίστου σου πήρα το καπέλο του κόμι Μοντεχρίστου. Σου φτιάξα ο Τζεπέτο το σκυριανό σαλόνι. Σε πήγα μονεμβάσια να δούμε το κανόνι. Σου αγόρασα τους δίσκους του Μέγα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

tentation.

0: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
1: Σαμάνθα.
2: Σαμάνθα.

0: Αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό. Μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Tomu Tzoglou Shoes.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα Tomu Tzoglou Shoes.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Tomu Tzoglou Shoes.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Final Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 10, είστε συντονισμένοι φυσικά στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, που αλλού και σας κρατάνε συντροφιά όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ αυτή την ώρα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι αγαπημένες σας ημέρες βινιλίου.

Μόλις ακούσαμε δύο τραγούδια των Dubrovnik, σε ένα συγκρότημα από, που είναι από την Αυστραλία, αν θυμάμαι καλά, τους οποίους είχαμε την τύχη πριν κάποια χρόνια να δούμε και εδώ στην Άρτα σε ένα φεστιβάλ που είχε γίνει πολύ ωραίο, με πολύ ωραία συγκροτήματα τότε πάνω στο Ξενία. Συνεχίζουμε με ένα άλλο παλιό αγαπημένο μας συγκρότημα από τη δεκαετία του 80, είναι η Perfect Disaster 55.

Καλησπέρα και την διαδικτυακή μας παρέα που βρίσκεται εδώ στο μουσικό μας σαλονάκι στο 919.gr και δεν είναι και λίγοι απόψε. Τους ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση.

Νομίζουμε ότι αυτές οι μουσικές επιλογές, οι απόψινες τουλάχιστον, μόνο πολύ δυνατά μπορεί να ακουστούν. Οπότε κάντε κατάσταση. Εν τω μεταξύ, στο 919.gr βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούγονται κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου.

Στο μεταξύ, στο 919.gr από την προηγούμενη εκπομπή μας, εκτός από τους τίτλους των τραγουδιών, βάζουμε και μια φωτογραφία των καλλιτεχνών που ακούγουμε ή τα εξώφυλλα των δίσκων που περιέλαμβαναν τα τραγούδια που ακούγονται στον αέρα. Έτσι για το χαβαλέ. Αλλά γίνεται λίγο multimedia η φάση, καλή είναι.

Το έχουμε ξαναπεί όταν ακούμε Dolly Rocker Movement, αλλά σε ένδειξη ευγνωμοσύνη θα το πούμε και απόψε. Ο τραγουδιστής του συγκρότηματος που ακούγεται τώρα είναι αυτός που έγραψε το σποτάκι με το οποίο ξεκινάμε την εκπομπή μας κάθε φορά. Και μας το έστειλε από τη μακρινή Αυστραλία. Dolly Rocker Movement ήταν ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα έτσι νέας κοπής. Δεν υπάρχουν πλέον. Αλλά μας έχουν αφήσει πάρα πολλά όμορφα τραγούδια.

Δυστυχώς για τον αγαπητό Γιώργο δεν έχουμε fresh flesh for Lulu που μας ζήτησε για απόψε, ίσως κάτι άλλο αν θέλει. Συνεχίζουμε πάντως με ένα άλλο σχήμα πολύ βραχύβιο που είχε φτιάξει ο Danny Lyon, τον Dolly Rocker Movement, κάπου εκεί στην Αμερική, που είχε περάσει κάποια φεγγάρια. Είναι η Kill City Creep, είχε περάσει κάποια φεγγάρια, είναι η Kill City Creep.

Εν τω μεταξύ, μαζί με τον Πάνο πριν πάρα πολλά χρόνια είχαμε πάει και είχαμε δει και είχαμε θαυμάσει. Περάσαμε καταπληκτικά στη συναυλία των Stereolab στο Rodon Club στην Αθήνα.

Να καλησπέρισουμε και τον Μιτσάρα στο Λίβερπουλ, τη Λίνα στο Μεγανίσι δίπλα από τη Λευκάδα, το Γιώργο που μάλλον από Αθήνα μας ακούει.

Country Joe and the Fish ακούσαμε στο Love, αγαπημένο κομμάτι από τα 60's, ένα συγκρότημα που είχε εμφανιστεί και στο φεστιβάλ του Woodstock που είχε γίνει καλοκαίρι του 69, αν δεν με απατά πλέον η αδύναμη μνήμη μου. Και συνεχίζουμε με την παραγγελιά του Γιώργου, έρχεται ζεστή ζεστή Gang of Four και Damaged Goods.

Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε άλλες παραγγελίες. Θα μας παίρνει και ο χρόνος, για 3 τραγουδάκια έχουμε που θα θέλαμε να βάλουμε εμείς να τα ακούσουμε στον αέρα. Ξέρετε όμως ότι γενικά δεν χαλάμε χατήρια, οπότε σε επόμενη εκπομπή εδώ είμαστε. Τα μέρα για του καθενός είναι πάντα σεβαστά. Εμείς πάμε στους Third Sound. Το For a While είναι ακόμα ένα τραγούδι χιτάκι των ημερών βινιλίου.

Την Πέμπτη το βράδυ θα είμαστε πάλι στον αέρα, πάντα εκτός απροόπτου. Μέρα είναι και εκείνη, κάτι θα κάνουμε από παραγγελές. Θα έχει και πανσέλινο αν θυμάμαι καλά. Οπότε ξανασυντονιστείτε τουλάχιστον την Πέμπτη το βράδυ για να σεληνιαστούμε μαζί. Μετά το Start Sound και το For a While ακολουθεί ένα τελευταίο τραγούδι, μεγάλο σε διάρκεια όμως, θα το ευχαριστηθούμε και σας καληνυχτίζουμε.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, σας κρατήσανε συντροφιά από τις 10 ως τις 11 σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, οι ημέρες Βινιλίου. Σας ευχαριστούμε όλους σας για την παρέα και για την προτίμηση. Ελπίζουμε να περάσετε καλά και απόψε. Κλείνουμε με Perfect Disaster, δεύτερο τραγουδάκι τους για απόψε. Το μεγάλο σε διάρκεια, 12-13 λεπτά, B52. Έτσι ανεβάστε την ένταση της μουσικής, χαμηλώστε το φωτισμό αν δεν το έχετε ήδη κάνει, κεραστείτε και κάτι, βγείτε στο μπαλκόνι και ακούστε. Γεια σας από εμάς, ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr. Επιστροφή στο καλό ραδιόφωνο. Αμβρακία FM.

Τι είδες, μ' αγαπούν. Με βοηθάνε να σταθώ και να σωθώ απ' την οθρή γαλήνη του καιρού που με ρουφάει.

moja luna. Potezu nema, toliko mu bi reklo. Ti mere sole sme καλούν, μέσα από το στόμα του να πιω, το μυρωμένο του σαφρό, κι όμως εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Everything gonna be all right this morning.

0: Τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

1984. Εν μέσω του Λιβανέζικου εμφυλίου που κράτησε 20 χρόνια, η Φέρουτ αρνείται να εγκαταλείψει την κατεστραμμένη Βαγδάτη. Αντί αυτού, τη Βηρητό ή τη Βαγδάτη, ναι. Αντί αυτού, παίρνει τη μελωδία του Χωακίν Ροντρίγκο, το διάσημο αντάτζιο από το κονσέρτο Der Juez, και φτιάχνει αυτή την τραγουδάρα, Liberut. Χωρίς να ζητήσει την άδεια του Χωακίν Ροντρίγκο, αυτός γίνεται έξαλλος, ετοιμάζει μήνυση. Όταν όμως του μεταφράζουν τα λόγια και ακούει την ερμηνεία της Φερούζ, όχι απλά παίρνει πίσω τη μήνυση, αλλά της δίνει την ευχή του για το τραγούδι.

Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Υποσχέθηκα 5 πρωινά 5 πολύ ιδιαίτερα τραγούδια που θα είναι πολύ μακριά από τους ήχους που έχετε συνηθίσει. Η Φέρουζ ήταν αυτή. Βρήτος 1984. Ένα πανέμορφο τραγούδι, μια πανέμορφη ιστορία. Γιατί στον κόσμο των μουσικών δεν υπάρχουν όρια. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αμβρακή FM και το 919.gr. Η αλήθεια είναι ότι το κονσέρτο Derek West είναι μια από τις πιο όμορφες μελωδίες στον πλανήτη. Και κάπου μετά έρχεται και η Kate Bush με το Running Up That Hill. Φτιάχνουμε καφεδάκι και πάμε ένα ωραίο ταξίδι. Τρίτη πρωί, τέταρτη μέρα το

Αυτό το τραγούδι δεν βγήκε και δεν θα βγει ποτέ από τις καρδιές και κυρίως από το 9-19. Running Up That Hill, η καλή μάγισσα των παραμυθιών, η Kate Bush, κάπως έτσι τραγουδούσε. Καλημέρα Αγγελική, καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τη μελωδία γράφει αυτό το Aranjuez. Aranjuez. Αν το πει σωστά είναι Aranjuez στο τέλος. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα στην Πρέβεζα, στη φίλη μας την Άννα. What's the color of the moon? The secret in the rainbow. Shall we... Όμορφο πρωινό. Let it rain forever. Θα επαναλάβω αυτό που έλεγε ο Bill Crystal. Η νύχτα ήταν πνιγυρή.

Silvia Powell, I'm Butterfly. Παναγνώστο τραγούδι. Με την έννοια ότι οι αμβρακιώτες το έχουν μάθει καλά. Όχι καλά πως είμαστε εμείς οι μοναδικοί και ιδιαίτεροι. Πιθανότητα υπάρχουν άλλες τραγουδάρες που εμείς δεν έχουμε πέσει επάνω τους. Αλλά αυτό είναι αμβρακιώτικο. Butterfly. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Αμφιλοχία και Γιάννενα. Ξεκινήσαμε άδεια ή ακόμα το τρενάρουμε. Ιταλία με το καλημέρα. Και νομίζω θα έχουμε πολύ Ιταλία σήμερα. Αντριάνο Τσελεντάνο. Ancora vivo.

2005 και Ραλία Χριστίδου. Τι λέω καλά? Το έχει κάνει στα ελληνικά. Εγώ για σένα. Εγώ για σένα, ναι, έτσι το έλεγαν. Και αναρωτιέμαι πόσα τραγούδια που έχουν στον τίτλο τη λέξη Ανκόρα έχουν Ιταλία. Ανκόρα του, Ανκόρα, Ανκόρα σκέτο, Ανκόρα βίβο, ακόμη ζωντανός. Και για να σας πείσω ότι έχουμε καλή Ιταλία σήμερα, ορίστε. Back to back, una splendida giornata, για μια υπέροχη Τρίτη. Ο Βάσκο Ρώση.

Una splendida giornata, mia υπέροχη μέρα από τον Βάσκο Ρώση. Τίποτα δεν είναι τόσο καλό που να μην μπορεί να γίνει καλύτερο. Έτσι λέω εγώ. Και πάμε σε Maxi Priest. Oh baby, it's a wild world. Ζωντανά στον Ομβρακέ FM και το 919.gr με την αφεντιά μου. Από τους τελευταίους που μείναμε φέτος στον Ομβρακέ FM. Εγώ και η βραδινή.

0: Maxi Priest, Wild World. Buongiorno a tutti, μας στέλνετε λευκάδα εβούλα και εμείς κρατάμε το feeling. Από Maxi Priest πάμε σε Big Mountain, ένα τραγούδι που περικλεί όλο το καλοκαίρι.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
0: Βρισκόμαστε στο καλοκαίρι του 1994 yeah, και ακούμε ωραίες μουσικές.

Ένα συγκρότημα με 4 δεκαετίες. Στην πλάτη του υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Και ξέρουμε μόνο ένα τους τραγούδι, το οποίο δεν ήταν και δικό τους, αλλά το διασκεύασαν απίστευτα καλά. Baby, I love your way, του Peter Frampton. Εκπληκτική διασκευή. Και μην πάει το μυαλό σε Τζαμάικα. Καλιφόρνια ήταν αυτή. Είναι. Μια ιδιαίτερη χρονιά το 1984 και ένα καταπληκτικό άλμπουμ. Και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα ποτέ από την Τίνα Τέρνερ.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Ήταν το άλμπουμ του 84, το Private Dancer. Εγώ ήμουν 15 τότε, άκουγα πρώτη φορά Tina Turner. Λογικό είναι αυτό. Πήγαμε στο Private Dancer, εκεί ανακάλυψα ότι διασκεύαζε και David Bowie το 1984. Φοβερό άλμπουμ. Tears for Fears, Chains. Σας περιμένω στο 919.gr. Μην είστε ντροπιάριδες. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική παρέα.

Τεράστιας Ορφέας. Τεράστιο τραγούδι. Αυτό και το Pale Shelter. Change. Καλημέρα στο Δημότυχο. Καλημέρα στο Δημότυχο.

ένα φοβερό τραγούδι από το 1979, από το ίδιο άλμπουμ που λατρεύουμε, το We Don't Talk Anymore. Μιλάει για μια αγνωμένη κοπέλα, την Κάρι, και ένα αγόρι που την ψάχνει. Οι νέοι φορούν την ελευθερία σαν ένα φτηνό άρωμα. Φοβερός Cliff Richard εδώ. Αφού ντρεπόσαστε εσείς, θα το τολμήσω εγώ. Γιατί μπορεί το Κάρι του Cliff Richard να είναι στην κατηγορία με τα ψηλά άγνωστα? Αυτό σίγουρα όχι. Δεν νομίζω το 86 να ακούγαμε κάτι άλλο εκτός από Europe. Λίγο Final Countdown, λίγο

και αν το χόρεψε με αυτό, και αν το ακούσαμε στο ραδιόφωνο χιλιάδες φορές. Europe Carry. Είμαστε στο 86. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Echo. Το συζητούσαμε πολύ χθες και θα χελόξυγκα. Ορίστε. Ένα από τα πιο αγαπημένα μου και νομίζω και δικά σας, νομίζω όλων, Billy Idol, Eyes Without a Face.

λατρεμένο Billy Idol 1984, το αφήνω εγώ να να μείνει εδώ. Eyes Without a Face, μοναδικό. Καλημέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη έχουμε. Καλημέρα Ice Wolf, εγώ βάζω το τραγούδι σου. Δεν θα λέγαμε όχι, λέει, εδώ στο γραφείο να ακούγαμε Duran Duran, Come and Done, αλλά θα μας χαρίσεις το όνομά σου. Έτσι είναι, χρωστάς. Αλλιώς δεν έχει άλλη παραγγελιά.

Duran Duran, Come Undone. Και τότε δεν το πιστεύαμε, το 93, ότι υπήρχαν ακόμη Duran Duran. Η ιστορία έδειξε ότι κράτησαν, και κρατάνε δηλαδή, 4 δεκαετίες. Απίστευτο. Σε κάθε δεκαετία είχαν 1, 2 και 3 σουξέ. Επιτυχείτε μάλιστα το σουξέ. Καλά τραγούδια θα πω. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Ευτυχώς έχουμε μια δεύτερη. Πάω να φτιάξω καφέ. Ακούμε Third World, Sense of Purpose. Τη δεύτερη ώρα τα πράγματα θα γίνουν λίγο καλύτερα. Εμπιστευτείτε με. Δεν κάνω ποτέ πλάκες τρίτη πρωί.

0: Third World, Sense of Purpose. Καλημέρα στο Δημαρχείο, καλημέρα George. Καλημέρα Alex Lee, μεγαλώσαμε με Duran Duran. Και εμείς με Duran Duran μεγαλώσαμε, αλλά κάπου βρήκαμε Moby μετά. Βρήκαμε και άλλες μουσικές. Εντάξει, οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο. Σίγουρα. Στον Αμβρακέ FM και το 919.gr παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την τέταρτη μέρα του Αυγούστου. Το λέω και εγώ και δεν το πιστεύω. Αύγουστο στον αέρα. Πρώτη φορά στα χρονικά. Επιστρέφω με Wham.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

για να πούμε τη μαύρη αλήθεια. Αυτό έπρεπε να είναι μεγαλύτερο ύμνος καλοκαιριού. Club Tropicana. Drinks are free. Πού μου ωραία.